0: Εγώ την πέρα γελό σε μοτσά έτσι, όμως και εγώ σε μικρή γελό στο πάσο σε μακέτε. Δηλαδή την πλέον την είπε είπαν να πάνω είναι την γελό θάτ ουάλτ. Με είπαν τα καλά γελό καμπινό μονάτε, να πάνε πάρει λιπάρει καμόν χώμα. Με ρε πέρα σε γελό στο πάσο μου, είχα πάσα σε τάτα, σε μάτα. Σε πασίμανε γελό μπάμα εγγελάνε, πασίμανε γελό μπάμα κόα, πασίμανε γελό μπάμα σαν γελό κακουά κουά Μπριτέιν. Με είπε λέ, σε τα πασένο με, σε σύμβουλο της γελό, φάσα αρχίβα γελό κα 1985 με και βασιμένα μπακά κουάμε κουά Μεντσέστα και μπορεί να μπατ χαρίτσια λόγκα να μπατ λάσε κανένα κάσε πέμε μπατ τρίτσια λόγκ πέλε και μου σημανούρα να τε διπλά λόγι πέμ για κα λίτσιγα κουά πέλε κουάμε ηλέγγε ένα Μικ Χακνάλ ο διδεχάτσα μπορείτε να μπορείτε να κάνετε μπορείτε να μπορείτε να ρούρι φάμου λίμι λέ γυαλό αδιδεχάτσα γυαλό από τελετσέ πέλε γυαλό μοχονί μου χάσε ράλα με ασύνο σύν ασύρε γυαλό βασίμανο τσάντζα νεμπο Μικ βασίμανο τσάντζα γυαλό είναι τεκριανό κρέ Fritz McIntyre Bashiman Batson and Jalal, but Tony Bowles, Book Chris Joyce, Bashiman Batson and Jalal, Tim Kellett. Basimane Basana Jaro Lebum Salvana Richardson given up the Jalom Shetapaseno Sama Yesimane Sam Simple Rete the Tirozidi Makete but Lebocalom Foka Babona Jalom Badirahaza Jaloka Concerting Canete Totarurim Uzilohom Ratam Mushimanola came Mick Hacknal Oma Katam Udrahazabon Tatam me Ibilem we see to Rea Hab, Lentrilla Hualilate, and the Diplalo, the Picacon Mutas, the Chelsea Tona, K 011, the Pulse of Josie, May Rentrele Mojaro, May Ibilem, the Lady Letrum, the Bashmanbano, Badi Swara, and the Diplalo di Pepe, Chopella, Ibileba Leta, Mushman Orban, K Fritz McIntyre, Osarajalo di Keyboard, Janung Ibilao Pella, Banajalo, Tony Bowles, and Archerjalo Pasquita, Ibilao Pella, Hamajalo, Chris Joyce, and Osarajalo. Di drums me fa pelinga na fam o tla fita jalo go ntse ona le mike nyana dam me antse a opela na me a kitla jalo le di drama tsa gagwe sentle me ka botsa pelo bo sengana ka sepem me mo simonona eleng ene me Kim Kellett wa butswela na o tshara jalo trumpet fa janunga Salvin Richardson a tshara jalo lead guitar ke bona ba simane bantse go tsamekela jalo bona ba stapasele sa simply red bashimane bana ba kotse ke ba rata bo biruri di pina tsa bana tso tlhefela ma di ditle ntle di dipolelo di pema me ka botsa jalo ka se tlo bashimane ha pesa se tata ma ke third world come on home mo ga tsho mara mo ga di tsala ile bela jalo me tsotsa yo tla fela ma some aba botsa le botlhano fela pele ya go tla ma ura ele ya bokae ya ke ura ele ya botlhano me re ntse re le mmogo re ntse re di tsala dipotela ka kwano ke tla mara go ena ga seno.
1: Connecting Josie to the globe, one stream at a time.
2: From San Antonio, Texas.
3: From New Jersey, U.S.
1: More than just radio. Online. Online. Online. Online. Online.
4: 一连接成功.
1: Translation.
5: A connection does successfully.